Πού αλλάζα τη μονέδα. Οκ. Okay. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Το τάιδε δεν είναι. Πλάζ, κουβέντος. Το σκέμνε πλάζ. Club FM. Κάπε βέραν.